0: Αχτέρην ζωή με όσο μάλλον νύπινε να σ' αγνάγουια. Νύχτη ολόμετσε και τέλος κουλιάμετσε. Νύχτη αλάμετσε και τέλος κουλιάμετσε. Χέντε ούι να είδε δέχτια. Νύχτη αλάμετσε και τέλος κουλιάμετσε.
1: Radyo Diyet.
2: Radyo Diyet.
1: Sen de katıl bize. Radyo Diyet. 94.5 AÇ Radyo Diyet'i dinle. Radyo Diyet'i dinle. Hadi sen de katıl bize.